0: μόνο να στο να ηγορέ.
1: Yeah! Όσο γεμπάτσινα.
2: Come on, Ταριντά!
1: Big Radio.